0: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: 5-5-10, 10-10, τα ανεβαίνω τα σκαλιά.
1: Θέλει μελωδία.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Ανάθεμά σε, δεν με λυπάσαι που καίγομαι και λιώνω.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αφιέρωσε με ένα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.

αλήτη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα,

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
0: Καλημέρα, Αναταλία Δημήτρης. Είμαστε εδώ μαζί σας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Και αν ακούτε τη φωνή μας λίγο διαφορετική, λίγο.
0: Λίγο,
1: αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα εκπέμπουμε από την Ερμούπολη της Σύρου, με αφορμή το Άνιμα Σύρος, αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ με τις animation ταινίες που μας φιλοξενεί. Θα σας πούμε για ποιο λόγο είμαστε εμείς εδώ. Υπάρχει λόγος, συνδέεται μελωδία με όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις, Δημήτρη, εδώ. Είναι η δεύτερη χρονιά μου. Τώρα
1: πολύ
0: μαζί σου το ζω εντελώς διαφορετικά. Ξημερώσαμε εδώ, αλλά έχουμε το νου μας εκεί.
1: Εκεί σε εσάς. Και βλέπουμε φυσικά το χάρτη μας και βλέπουμε πως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, αρχίζει και μαζεύεται σιγά σιγά, ενώ άνοιξε και η Ιερά Οδός που είχε κλείσει πριν από λίγη ώρα. Θα σας πούμε όμως περισσότερα μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα μιλήσουμε και για την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Βέβαια.
1: Θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, αυτό το παιχνίδι που έχουμε ξεκινήσει για καλό σκοπό, παιχνίδι ανταλλαγών.
0: Και την καλοσύνη, Δημήτρη. Την καλοσύνη των ξένων, που είναι αφιερωμένο πια για μας.
1: Είναι η νέα μας ενότητα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες. Καλημέρα, καλή δύναμη και για τη συνέχεια, Γιάννης Χαρούλης, Χειμωνανθός. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε.

0: κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα μελωδία. Τι μας ξημέρωσε σήμερα λοιπόν?
2: Σκέφτομαι Δημήτρη πότε το λες αυτό, το τι μας βρήκε πάλι. Λοιπόν, μας έχουν βρει πολλά. Καταρχάς, έχουμε γενική συνέλευση του ΟΗΕ, όπου έχουν μιλήσει Τραμπ, έχουν μιλήσει Ερντογάν κτλ. Ξεκινάμε. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για την αμερικανική υπεροχή. Έτσι δουλεύει την εξωτερική πολιτική του. Μίλησε για το Ιράν απειλητικά, σε άλλη στιγμή μίλησε για πιθανή συμφωνία, προανήγγειλε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε τι συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία.
1: Ουσιαστικά ανακοίνωσε πως εκεί στην Γρυλανδία θα είναι μόνο ο Αμερικανικός στρατός. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή ως προς την κυριαρχία της χώρας, προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Και μίλησε και για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν καταλαβαίνει γιατί τόσο χαμός τις τελευταίες αυτές μέρες.
1: Έτσι. Ναι, και μίλησε, την ονόμασε υπερεφυΐα. Θα πούμε περισσότερα και μετά.
2: Πολύ παράξενο αυτό. Ταυτόχρονα στο ίδιο, έτσι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μια ομάδα 22 ηγετών από 20 χώρες ζήτησε μια κοινή διακήρυξη, τέλος πάντων συνυπέγραψε, ζητώντας αυστηρότερο έλεγχο και εγγύηση ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να παραμείνει στο ανθρώπινο χέρι, στον έλεγχο των ανθρώπων δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε πολύ γρήγορα. Θα είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση αυτή.
2: Εντάξει, είναι τρομακτική.
1: Προφανώς και είναι τρομακτική.
2: Έτσι.
1: Μιλάμε τώρα, παραμένουμε, τέλος πάντων, θα τα πούμε και μετά. Παραμένουμε στον ΟΗΕ. Μίλησε και ο Ερντογάν εχθές εκεί και ζήτησε μεταξύ άλλων επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο βάση του διεθνούς δικαίου και επανέλευε το αίτημα για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλαμβάνει την Τουρκία στο σχεδιασμό της ασφαλείας της, ενώ ως προς τα F-35 φαίνεται πως προς το παρόν δεν προχωρά κάποια συμφωνία. Προς το παρόν. Επίσης, να μιλήσουμε για την γενοκτονία στην Οικουμενίτσα.
2: Βέβαια, να έρθουμε και εδώ, γιατί πολύ δυσάρεστες, όλο και πιο δυσάρεστες οι εξελίξεις. 14 πλήγματα έφερε η 25χρονη βιολόγος που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας της ιατροδικαστικής έδειξαν και προσπάθεια άμυνας, δηλαδή την κατακριούργησε εν ολίγη στην κοπέλα, έτσι. Είναι το 10ο θύμα, να πούμε, γενοκτονίας για το 2026 και είχε χωρίσει μόλις ένα μήνα πριν από τον δολοφόνο.
1: Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κορονάκι, καθώς δεν φαίνεται να συμπίπτουν οι καταθέσεις τους σχετικά με το χρονολόγιο των κινήσεων του τραγουδιστή αλλά και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής τους. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάξης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Θα ακούσουμε τώρα την Άλκη Στριποτοψάλτη, το πολύ αγαπημένο μας διθέσιο από τη δεκαετία του 80 και θα μιλήσουμε μετά. Γιατί γελάς?
2: Για την ανησυχία όλων μας, ναι, για τα καύσιμα, το πετρέλαιο, τη χειμώνα να περιμένουμε εν ολίγης. Αυτό θα μας πεις.
1: Εκεί εμείς το βιολί μας. Η τσέπη μας πονάει.
2: Ναι, ναι, πολύ.
1: Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
1: Καλημέρα από τη Σύρο.
0: Ναι, εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή το άνοιγμα Σύρος. Θα σας πούμε και μετά λεπτομέρειες. Προς το παρόν θέλουμε να μιλήσουμε για τη βενζίνη και για την ακρίβεια που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Και επειδή έχουμε μείνει μόνο στην γκρίνια, καλό είναι να ξέρουμε τι έχει συμβεί ως προς τα ποσοστά, δηλαδή πόσο πολύ έχουν ακριβήνει όλα, για να έχουμε και το μυαλό μας και τη σκέψη μας κυρίως στο τι συμβαίνει γενικότερα γύρω μας.
1: Και να ξέρουμε αν πρέπει και πόσο να ανησυχούμε, έτσι, γιατί όντως γκρινιάζουμε και θα γκρινιάξουμε κι άλλο. Αλλά να δούμε
0: πόσο. Μια απάντηση, πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τότε σε αριθμούς τα πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε στοιχεία για το πόσο πολύ έχουν ακριβήνει μέσα στον τελευταίο χρόνο τα καύσιμα, έτσι για να έχουμε μια εικόνα καλύτερη.
1: Βεβαίως. Αύξηση λοιπόν κατά 23,8% έχουν καταγράψει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών από τον Αύγουστο του 25 έως τον Αύγουστο του 26. Ένα βασικό στοιχείο. Μεγάλη άνοδος, έτσι, 23%.
0: Ναι, τεράστια. Είναι το 1 τέταρτο της τιμής επιπλέον.
1: Και είναι αυτό, ξέρεις, στις 26 από τις 27 χώρες, πολύ υψηλότερο τον Αύγουστο, το φετινό από τον περσινό. Άλμα δηλαδή σημειώνεται, εν ολίγης.
0: Και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι, ως προς το μέσο όρο ξέρουμε, τα πράγματα πώς είναι εδώ.
1: Αντίστοιχα. Δεν είμαστε στην κορυφή.
0: Ναι, αλλά δεν είμαστε ακρίβειας, και αλλά
1: δεν, όχι, δεν είμαστε. Κινούμαστε κι εμείς ανωδικά και εντάξει, μεγάλη. Ξέρεις, είναι όλα και αναλογικά. Γιατί μετά θα αρχίσουμε να μετράμε και τι μισθό έχεις εδώ, τι μισθό έχεις στην άλλη χώρα κτλ.
0: Καλά, ναι. Εννοείται, εμείς εδώ ταλαιπωρούμαστε ούτως ή άλλως κλασικά πράγματα, κλασικά εικονογραφημένα. Θέλεις να μας πεις λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πολύ ακρίβει, ναι.
1: Λοιπόν, ανατιμήθηκε κατά 53,2%. Το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Εντάξει, ακραίο. Το πετρέλαιο κίνησης είπαμε 30,6% και βενζίνη 15,3%. Εντάξει.
0: Όλα αυτά λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και επισήμως η περίοδος θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, δεν έχει πάρει ακόμα μέτρα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και τώρα αρχίζει και ανησυχεί.
1: Κρούν τον κόδωνα, ναι, κρούν τον κόδωνα ένας-ένας. Προχτές ο Μακρόν.
0: Ναι, και τι θα γίνει με τον ντίζελ, τι θα γίνει με τις μεταφορές, με τα αεροπλάνα, τι θα γίνει με τα προϊόντα που βασίζονται σε αυτές τις μεταφορές και τι θα γίνει με τα ταξίδια μας. Όλα αυτά δεν έχουν απαντηθεί ακόμα.
1: Παράλληλα όμως να πούμε ότι ανησυχούμε, αλλά ανεβαίνουν διαρκώς οι αριθμοί των αυτοκινήτων που μπαίνουν στη χώρα και γενικά στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. 100.000 τα καινούργια αυτοκίνητα αυτό το εξάμηνο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το σημειώνουμε.
0: Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης θα μιλήσουμε σε λίγο και για το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς σε λίγες μέρες, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, έχουμε την κλήρωσή μας.
1: 10.502 ευρώ, θέλω να σου πω.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, προς το παρόν. Πάμε στα κλασικά μας. Γιάννης Πουλόπουλος και το Άγαλμα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία Δημήτρη, εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα.
1: Και είμαστε έτοιμοι να σας μιλήσουμε για το χρηματοκιβώτιο παρόλα τούτα. 2 Οκτωβρίου θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.502 ευρώ.
0: Ναι. Εσείς, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε το μήνυμά σας ακόμα και τώρα στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Μέρη κλήρωνε ένα μήνυμα τηλεφώνησε στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή.
1: Αρκεί να απαντήσετε το τηλεφώνημα μέχρι το 5ο χτύπημα και να πείτε το ακριβές ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ.
0: Θα έχουμε σίγουρο νικητή αυτή την εβδομάδα. Οπότε, αν δεν απαντήσετε, θα απαντήσει κάποιο άλλο. Έχετε το νου σας, μην χάσετε τα χρήματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καλή επιτυχία. Και εμείς θυμίζουμε τώρα, μάλλον μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και...
1: ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας. Έρχονται από την Εσπρέσο. Καθώς η αγαπημένη είναι Εσπρέσο που τίξει το κολονάκι, άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη. Και μαζί της έρχεται και κάτι καινούριο. Nespresso on the go. Μπορείτε να κάνετε μια στάση στην μπουτίκ, να διαλέξετε το αγαπημένο σας τρόφιμα και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα το γραφείο ή όπου σας βγάλει μέρα. Η Nespresso Boutique είναι και πάλι εδώ, περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go.
0: Επίσης μαζί μας είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Σε λίγο μιλάμε για προτάσεις. Η Ναταλία εδώ μας έχει ετοιμάσει μια θεατρική πρόταση μεταξύ άλλων.
1: Πάντα, πάντα.
0: Έχουμε να σας πούμε
1: έχουμε
0: πολλά.
1: Έχουμε πράγματα, έχουμε και κινηματογραφικά, έχουμε ιστορίες καλοσύνης, φοράς και τον μπλουζάκι, βλέπω, ο Γιώργος Λάνθιμος από την ταινία σήμερα.
0: Το Kinds of Kindness. Ναι, εδώ έτσι. Η καλοσύνη μεταφράζεται κάπως αλλιώς, λίγο πιο άγρια. Εντάξει.
1: Ας μείνουμε στο καλό, στην επικεφαλίδα και θα πούμε πολλά αμέσως μετά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάση

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Γι' αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης.
1: Καλημέρα και σε εσάς που ένας άγνωστος ίσως σας βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή, σας τόνωσε το ηθικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε τις ιστορίες καλοσύνης που έχουμε εγκαινιάσει εδώ. Γιατί τα νέα που τρέχουν συνήθως είναι δυσάρεστα. Οπότε θέλουμε και μας αξίζει να μένουμε και λίγο στα θετικά και στα όμορφα.
0: Ναι, δεν θέλουμε να ακούσουμε τώρα πολύ έτσι.
1: Τι?
0: Πονηροπόλη.
1: Αλλά όχι, εγώ είμαι σίγουρα. Εσύ είσαι πιο κοινικός, αλλά λίγο σε έχω παρασύρει. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει και σένα.
0: Όχι, συγκινούμε πάρα πολύ από αυτές τις ξαφνικές στιγμές καλοσύνης. Δεν μου αρέσει η θεσμική καλοσύνη.
1: Να, σκεφτόμουν να πούμε.
0: Δεν μου αρέσει η ξαφνική καλοσύνη,
1: ναι,
0: από αγνώστους. Mm-hmm. Εκεί που ένας άνθρωπος εντοπίζει ότι ένας άλλος άνθρωπος είναι στεναχωρημένος, δυσκολεύεται πάρα πολύ και από το πουθενά, χωρίς να είναι υποχρεωμένος, πάει και προσφέρει μια βοήθεια πηγαία. Επειδή την νιώθει, την αισθάνεται.
1: Τις προάλλες ήταν κολλητός μου φίλος σε μια διάβαση και ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν πάρα πολύ ταραγμένη, οριακά σε κρίση πανικού. Κανείς δεν σταμάτησε. Και εκείνος σταμάτησε και της είπε: συγγνώμη, θες βοήθεια? Και λέει: ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Λέει: δεν νιώθω καλά, δεν μπορώ ούτε να περάσω. Έλα, έμεινε μαζί της μέχρι να μπορέσει να ειδοποιήσει έναν δικό της άνθρωπο να έρθει, να την παραλάβει κτλ. Τουλάχιστον δηλαδή μισή ώρα, μία. Αυτή δεν είναι μια πράξη καλοσύνης? Όχι για να την κάνεις επί τούτου, γιατί βλέπεις ότι ο άλλος όντως το χρειάζεται.
0: Να σας πω κι εγώ μια δική μου ιστορία καλοσύνης.
1: Ναι.
0: Είμαι φοιτητής. Πηγαίνω στην Ίσυρο. Τότε η Ίσυρος ήταν ένα νησί που δεν ήταν τόσο διάσημο.
1: Mm-hmm.
0: Και πάω με αεροπλάνο στην ΚΟ. Η πτήση είναι αρκετά έτσι περιπετειώδης. Φυσάει πολύ κτλ. Είμαι κι εγώ λίγο αγχωμένος. Πιάνω την κουβέντα με έναν συνεπιβάτη. Το εξηγώ ότι πάω στην Ίσυρο χωρίς να έχω ελέγξει το μεταξύ αν υπάρχει δρομολόγιο, τι ώρα φεύγει το πλοίο από την ΚΟ για την Ίσυρο. Οπότε τα έχω κάνει όλα χάλια, φοιτητής νέος.
1: Πανικοβάλλεσαι κι εσύ.
0: Πανικοβάλλω, ναι. Και συνειδητοποιώ ότι θα μείνω σε ένα παγκάκι το βράδυ. Και ο άνθρωπος αυτός φιλοτιμήθηκε, μου βρήκε ένα ξενοδοχείο ενός γνωστού, δωρεάν. Με φιλοξένησαν για να περάσω.

0: τη βραδιά μου εκεί και να πάω το επόμενο πρωί στην Ίσυρο.
1: Γιατί είμαστε και φιλόξενοι. Και καλοί και φιλόξενοι. Και μπράβο μας.
0: Δεν έχει υποχρέωση ο άνθρωπος να με φιλοξενήσει ή να φροντίσει για μένα. Αλλά αυτές οι κινήσεις, τέτοιες κινήσεις θέλουμε. Στείλτε μας κι εσείς τέτοιες εμπειρίες για να τις μοιραζόμαστε στον αέρα στο 695-6614-992 Viber WhatsApp και αν θέλετε και με mail στο info@melodia.gr. Τώρα, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλ των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλ των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Χάρης Αλεξίου και το ταγκό της Νεφέλης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή τη συμμετοχή του Μελωδία σε αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ animation, Άνιμα Σύρος, για το οποίο θα σας μιλήσουμε και μετά. Προς το παρόν.
1: Παράλληλα, ναι, ετοιμάζεται και το κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Αθήνα. Οι νύχτες πρεμιέρας.
0: Α, το πες εκεί. Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Χαίρομαι.
1: Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα ξεκινάει. Εχθές είχαμε τη συνέντευξη τύπου με την παρουσίαση του αναλυτικού προγράμματος. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ξεκινάει με την ταινία Club Kid. Θέλω να το σημειώσουμε, παιδιά, του Jordan Firstman, που την είδαμε στις Κάνες, όσο την είδαμε, συζητήθηκε
0: και
1: πολύ.
0: Μ' αρέσει που βάζεις και προφορά στο Jordan.
1: Ναι, ναι, Jordan Firstman.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μια ταινία που κινείται στα όρια της κωμωδίας και του δράματος και που πραγματικά έκλεψε τις εντυπώσεις στις Κάνες. Ήταν στο τμήμα ένα κάποιο βλέμμα, γιατί ήταν το ντεμπούτο, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του σκηνοθέτη, που πρωταγωνιστεί κιόλας.
0: Το ένα κάποιο βλέμμα δεν είναι αυτή η ενότητα με τις πιο περίεργες ταινίες. Εκεί δεν είχε πάει και ο κοινόδοντας.
1: Είναι με τους πρωτοεμφανιζόμενους.
0: Α, με τους πρωτοεμφανιζόμενους.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Οπότε ήταν εκεί και έσκησε. Και θα λήξει το φεστιβάλ με Μάρτιν Μακδόνα και Horse. Αχ, καλέ.
0: Πώς το είπες?
1: Με την ταινία που ξεχωρίσαμε στη Βενετία αυτή τη φορά. Έτσι. Με τον Τζον Μάλκοβιτς, που λένε ότι θα πάει και για τα Όσκαρ και τα λοιπά.
0: Α, μάλιστα. Να πούμε ότι για το φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας πρέπει να έχετε ήδη φροντίσει για τα εισιτήριά σας, για τα πάσα που θα βγάλετε, διότι για τις καλές ταινίες τα εισιτήρια φεύγουν μέσα σε μια στιγμή.
1: Wild Horse 9, με συγχωρείς Δημήτρη μου για πριν. Με συγχωρείτε, είναι και νωρίς το πρωί. Wild Horse 9 είναι η ταινία λήξης, εντάξει, και η έναρξη είπαμε το Club Kid. Βεβαίως να μπείτε για τα εισιτήρια, γιατί οι κάρτες που ήταν διαρκείας και τα λοιπά είχαν εξαντληθεί από την πρώτη μέρα.
0: Αυτό εννοούσα, αυτό ακριβώς.
1: Ένας χαμούλης γενικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, σας έχουμε και άλλες προτάσεις και για ταινίες και για σειρές που βλέπουμε φυσικά μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Το Φως. Καλημέρα, καλή δύναμη. Βαθιά ανάσα. Πάμε.

0: τραγούδι της απληστίας. Μεγάλο μάθημα και εξαιρετικό σουξέ από το Πορτοκάλογλου. Θάλασσα μου σκοτεινή. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης. Πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
0: Πολύ καλά και εμείς.
1: Απαντώ κιόλας εγώ. Είμαι και ο ακροατής σου, να ξέρεις.
0: Εντάξει,
1: και ο διπλανός σου.
0: Λοιπόν, όλοι να αλλάζονται.
1: Κούπα της Ναταλίας, μας έχεις υποσχεθεί.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι το παιχνίδι των ανταλλαγών μας που γίνεται για καλό σκοπό. Έχουμε την κούπα στην οποία πίνει τον καφέ της Ναταλία μας. Είναι η κούπα της που έχει γράψει πάνω και το όνομά της με τα ωραία γραμματάκια της. Και θέλουμε να δούμε τώρα.
1: Νομίζω ότι μου κάνεις και προξενιό παράλληλα με ανταλλαγή.
0: Ναι. Πολύ ωραία Ναταλία μας. Πολύ γλυκιά. Λοιπόν. Κάνει και ωραία γράμματα. Κάνει και ωραίο καφέ. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς αυτή την κούπα για να την αποκτήσετε, πρέπει να μας πείτε τι θα μας δώσετε σε αντάλλαγμα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε τελικά σε ένα μεγάλο έτσι, αντικείμενο σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά εμείς με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Μέχρι τότε κάνουμε τις ανταλλαγές μας. Για να θυμηθείτε, μάλλον για να καταλάβετε, οι καινούργοι, στον προηγούμενο κύκλο που δίναμε τη δική μας κούπα, είχαν περάσει από τα χέρια μας. Πλυντήρια, καναπέδες, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα λοιπόν, εσείς τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα? Θα μας πείτε, θα στείλετε την πρότασή σας
1: στα social media, τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία, ναι. Στο info@melodia.gr ή στο Viber και το WhatsApp μας
0: στο 695, δηλαδή 6614-992.
1: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: 8 και 1, έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
3: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Media Tail, συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
18: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
19: Γιατί σου έλειψε το νησί?
18: Ναι.
19: Και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα
18: ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
19: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
18: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
19: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
20: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
21: Πιο μεγάλο.
20: Bigger.
21: Πιο καλύτερότερο.
20: Better.
21: Πιο Halloween από ποτέ.
20: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
21: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
22: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
23: Το έχω δει στο σινέμα.
24: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
25: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
26: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
25: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και τι κίνηση έχουμε στους δρόμους της Αθήνας, Δημήτρη?
1: Μποτιλιάρισμα. Καλά.
2: Με ένα στεναγμό.
1: Τα γνωστά, τα γνωστά. Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Έχουμε επίσης κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου. Περισσότερη από ό,τι συνήθως. Ξεκινάει από την Αγία Παρασκευή. Όπως επίσης και στην κάθοδο της Κηφισίας. Στην κάθοδο της Κηφισίας βλέπουμε κίνηση από το Δαχτυλίδι και μετά.
2: Και στο γνωστό σημείο εκεί, από Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, το κλασικό σημείο, έλεγα τώρα που τα κοιτούσα, ότι όπου και να πήγαινα από το σπίτι μου, είτε παραλία, είτε Κηφισό, είτε κέντρο, τελείωσε.
1: Θα ήμουν.
2: Σε μια προηγούμενη ζωή, Δημήτρη μου, δεν θα είχα καν ξυπνήσει. Πάμε παρακάτω.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Επίσης, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Μεσογείο, από Ηλίουπολη και μετά. Καλημέρα, καλή δύναμη, κουράγιο. Εμείς θα είμαστε εδώ στην παρέα σας να κάνουμε το πρωινό σας όσο πιο εύκολο γίνεται.
2: Και μελωδικό. Τώρα, και μελωδικό.
1: Ναι, θα σας μεταφέρουμε και εικόνες από την πανέμορφη Σύρο, στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Αν ακούτε τις φωνές μας λίγο αλλαγμένες, οφείλεται σε αυτό. Είμαστε σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο στη Σύρο, στην Ερμούπολη, μια αφορμή το Άνοιγμα Σύρος, στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία. Θα τα πούμε και μετά όλα αυτά. Προς το παρόν, στον Αγγέλο Ταμπουζούγια, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης.
2: Καλά, το αγαπώ πολύ. Πάμε.
1: Επίσης, θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά για το τι μας ξημέρωσε σήμερα και έχουμε και προτάσεις για σύριαλ και πολλά ακόμα.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα σα. Τι μα ξημέρωσε σήμερα, σήμερα Τετάρτη?
2: Πολλά μας έχουν ξημερώσει. Καταρχάς, γιατί είχαμε γενική συνέλευση ΟΗΕ με Τραμπ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Έτσι. Μίλησε πάλι για την Αμερικανική υπεροχή, γιατί έτσι δουλεύει και την εξωτερική πολιτική του. Μίλησε για το Ιράν απειλητικά, ενώ σε άλλη στιγμή μίλησε και για πιθανή συμφωνία.
1: Ναι, ως προς το Ιράν συγκεκριμένα, έχουμε τις εξής εξελίξεις. Το Ιράν έθεσε τρεις όρους για να ανοίξει τα στενά του ορμούς. Πρώτον, να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, να αποδεσμευθούν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα τα δεχτούν οι Αμερικανοί. Δεν αποκλείεται πάντως κάτι να δεχτούν.
2: Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε τι συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία. Ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα έχουν μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία στην Γρυλανδία, χωρίς να αλλάζει το καθεστώς κυριαρχίας της.
1: Επίσης, ο Τραμπ μίλησε και για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνει γιατί όλος αυτός ο ντόρος αυτές τις τελευταίες μέρες. Στο περιθώριο όμως της Γενικής Συνέλευσης, 20 ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκαν έτσι πιο ρομαντικοί και ζήτησαν τώρα, τελευταία στιγμή, αυστηρότερους ελέγχους της τεχνητής νοημοσύνης και ζήτησαν επίσης, πρότειναν να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός για την τεχνητή νοημοσύνη και να λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον διεθνή οργανισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, που είναι οι δύο βασικοί ανταγωνιστές. Γι' αυτό τους λέμε και ρομαντικούς, τους Ευρωπαίους.
2: Μάλιστα, να πάμε και στα δικά μας τα εγχώρια, τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, καθώς έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες της τραγωδίας. 14 πλήγματα έφερε 25χρονη βιολόγος που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Τα στοιχεία έδειξαν και προσπάθεια άμυνας από πλευράς της. Έτσι, είναι το 10ο θύμα γυναικοκτονίας για το 26 και είχε χωρίσει μόλις ένα μήνα πριν από τον δολοφόνο της.
1: Επίσης, ως προς την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στον ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς δεν συμφωνούν κατά θέσεις τους σχετικά με τις κινήσεις του τραγουδιστή αλλά και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής του. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης. Θα θέλαμε στη συνέχεια να φανταστούμε πώς θα ήταν η καθημερινότητά μας με ένα δελτίο
2: καλών ειδήσεων.
1: Ναι.
2: Για να δούμε, υπάρχουν καλές ειδήσεις.
1: Πώς θα ήταν να ακούγαμε δηλαδή ένα δελτίο μόνο με καλές ειδήσεις σε λίγα λεπτά όλα αυτά? Καλημέρα, Μελωδία. Προς το παρόν, Δημήτρης Ζερβουδάκης και γράμμα σε έναν ποιητή μελοποιημένος Καβαδίας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα με αφορμή το Άνιμα Σύρο, το Festival Animation. Αυτό το πολύ αγαπημένο μας φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία, με μια ταινία, ταινία animation, με κινούμενα σχέδια δηλαδή, για τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Αυτό. Θέλουμε και να τη δούμε και να τη δείτε προσεχώς. Λοιπόν, πάμε στα καλά νέα που είπαμε, πώς θα ήταν έτσι ένα δελτίο ειδήσεων με καλές ειδήσεις. Γιατί κουραστήκαμε μόνο με.
0: Ναι, γιατί πριν μιλούσαμε για τον ΟΗΕ και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, οπότε λέγαμε πώς θα ήταν ένα διεθνές δελτίο με ειδήσεις από άλλες χώρες, κάπως έτσι πιο αισιόδοξες.
1: Και ας έρθουν και σε εμάς. Πάμε στη Σκωτία. Λοιπόν, η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει δωρεάν προϊόντα περιόδου σε όλες τις γυναίκες. Εντάξει, ένα φοβερό νέο είναι αυτό, αλήθεια για εμάς τις γυναίκες.
0: Πώς γιατί το πέτυχαν όμως? Συμφώνησαν με το κράτος, με τη βιομηχανία την αντίστοιχη, ας πούμε.
1: Έτσι και γίνεται. Ναι, απόφαση κρατική είναι αυτή. Γιατί ξέρεις, αναγνωρίζει αυτή την πρόσβαση σε είδη βασικής υγιεινής ως ανθρώπινο δικαίωμα, όχι ως πολυτέλεια. Κατάλαβες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές γυναίκες καμιά φορά κινδυνεύουν και η υγεία τους λόγω φτώχειας περίοδου, έτσι λέγεται.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πας και παίρνεις προϊόντα που δεν είναι σωστά κατάλληλα, μια ασφαλή υλικά και. Οπότε, πολύ καλό είναι από τη Σκωτία. Πάμε πού?
0: Πάμε Ολλανδία. Η οποία λέει δημιούργησε ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια, όπου οι φροντιστές ζουν ως γείτονες και καταστηματάρχες αντί για προσωπικό νοσοκομείο.
1: Έλα, φανταστικό είναι αυτό. Είναι φανταστικό. Δείχνει, αυτό και αν δείχνει καλοσύνη. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι το κάνεις. Όλοι όσοι συμμετέχουν λοιπόν έχουν
0: είναι
1: ένα ωραίες ρόλο.
0: Ιδέες, είναι ωραίες ιδέες. Ναι. Μπορεί να είναι πολύ ακριβές, αλλά όταν έχεις μια ωραία ιδέα και κάποιος αποφασίζει να την χρηματοδοτήσει, βγάζοντας και κάποιο κέρδος, κάποιος επενδυτής, ναι, αξίζει τον κόπο. Αξίζει να παίρνουμε κι εμείς παραδείγματα από τέτοιες ωραίες ιδέες. Κάπου διάβαζα ότι στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα εστιατόριο που προσλαμβάνει επίτηδες, επί τούτου δηλαδή, ανθρώπους με άνοια και σου φέρνουν λάθος παραγγελίες, εσύ δεν διαμαρτύρεσαι και χαίρεσαι γιατί βοηθάς αυτούς τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα.
1: Αυτό είναι
0: με αντίστοιχα θέματα άνοιας, εντάξει,
1: είναι
0: σε πολύ, βαθμό είναι συγκινητικό. Φυσικά.
1: Επίσης, η Φιλανδία αναγνωρίστηκε επίσημα ως μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο για να μεγαλώσει κανείς μια οικογένεια.
0: Ναι, να πω κάτι.
1: Το περιμέναμε.
0: Δείτε το Φιόρδ. Την ταινία Φιόρδ, για το τι σημαίνει να ζει σε τέτοιες χώρες.
1: Δημήτρη, μη μου γιώνεις τα ευχάριστα νέα. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια.
0: Ναι. Η μοναξιά του σκηνοβάτη Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Για το Φιόρδ θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι μια από τις ταινίες που μας έχουν ταράξει αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Μελωδία.

0: σου ψήθυρο στο τέλος, το για σένα. Θοδωρής Βουτσικάκης, καλημέρα μελωδία.
1: Τι ρομαντική που είμαστε σήμερα, Δημήτρη μου. Τι είναι αυτό σήμερα, λοιπόν.
0: Έχει Σύρος.
1: Έχουμε άλλον αέρα τώρα, εμείς νησιώτικο, ωραίο.
0: Εν τω μεταξύ, εμείς σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. 2 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, έχουμε την κλήρωσή μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε, προλαβαίνετε να λάβετε και εσείς μέρος και να διεκδικήσετε
1: 10.502 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr και θυμίζουμε επίσης πως η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Όροι διαγωνισμού, frontstage.gr. Α, το είπα αυτό,
1: Βεβαίως, δεν πειράζει, καλά έκανες. Και να θυμόμαστε ότι 2 Οκτωβρίου η Μέρη θα τηλεφωνήσει λίγο μετά τις 4 σε έναν τυχερό που καλό είναι να απαντήσει το τηλέφωνο μέχρι το 5ο χτύπημα και να πει ότι ο χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ.
0: Και τα κερδίζει. Αν δεν απαντήσει στο τηλεφώνημα, θα βρούμε άλλον αυτή τη φορά. Ε. Θα έχουμε σίγουρο νικητή. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Telecom, που φέρνει πια πολύ ματζέντα στην καθημερινότητά μας, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε νέα καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: και τους άφησες, ήρθες εδώ στη Σύρο. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη, γιατί είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα στο περιβόητο ρηφηφί του αιώνα του 92, που δεν διαλευκάνθηκε ποτέ ποιοι έκαναν τη ληστεία.
1: Ο Σωτήρης Αφούλιας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει φτιάξει αυτό το σύμπαν. Είναι εξαιρετικό το πώς το έχουν αναπαραστήσει έτσι, την Αθήνα του 90.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Υπέροχο. Και έχει μια φοβερή ομάδα ηθοποιών, οι οποίοι, ξέρεις, ένας και ένας και εντελώς διαφορετική μεταξύ τους, σε μια πολύ συγκινητική ιστορία, γιατί σου εξηγεί ποια θα μπορούσαν να ήταν τα κίνητρα των ανθρώπων για να κάνουν αυτή τη ληστεία για τη δικαίωση με έναν τρόπο.
1: Συγγνώμη, τώρα για να καταλάβουμε. Το Ρηφηφή, η σειρά Ρηφηφή, δεν παρουσιάζει την αληθινή ιστορία της κλοπής, της ληστείας.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά με αφορμή τη ληστεία, ο Τσαφούλιας έφτιαξε νέους ήρωες και επινόησε μια ιστορία που είναι και συγκινητική. Δηλαδή, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν αυτή την κίνηση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και εντάξει, πρωταγωνιστεί μια γυναίκα. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον.
1: Μου
0: άρεσε πάρα πολύ που δόθηκε έτσι σε μια γυναίκα αυτός ο ρόλος, δηλαδή να είναι η αρχηγός με έναν τρόπο του σκηνικού όλου αυτού. Και φυσικά δίπλα της έχουμε από Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Πάνο Βλάχο, Προμηθέα Λιφερόπουλο. Έχουμε χαμό.
1: All Star Game και όντως όλοι παίζουν καλά. Δεν είναι τυχαίο πάντως που όλο και περισσότεροι συζητούν τώρα και αυτή τη σειρά, τώρα που προβάλλεται και σε κανάλι ελεύθερο.
0: Μ' αρέσουν οι μίνι σειρές. Αυτό θέλω να τοποθετήσω.
1: Σ' αρέσουν γιατί τελειώνουν γρήγορα σε 6 επεισόδια. Εννοείς.
0: Για να μπορείς να βγαίνεις μετά έξω στον κόσμο, όπως σου έχω πει, που είναι ο στόχος της ζωής.
1: Λοιπόν, ναι, και να συζητάς για αυτή τη σειρά δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Για το X Files που μας ανέφερες λίγο πριν.
0: Θα στα πω στο επόμενο τμήμα της εκπομπής.
1: Έχουμε και άλλες προτάσεις για σειρές. Το Ρηφηφή, εντάξει, το σημειώνουμε. Σας χωστάω κι εγώ.
0: Βέβαια.
1: Σε λίγο. Προς το παρόν, Παπαζό, Ακύλας, Ατελιέ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Μητροπάνος, από τα κλασικά μας, η Σούστα πήγαινε μπροστά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης. Μιλούσαμε λίγο πριν για σειρές. Και επειδή μας αρέσουν οι σειρές, το έχετε καταλάβει αυτό, η Ναταλία θυμήθηκε κάτι ωραίο σήμερα.
1: Ναι, ότι το 93, καλά πολύ μικρή εγώ, παιδάκι, κυκλοφόρησε το The X-Files, αυτή η μοναδική έτσι σειρά, μια από τις πρώτες τότε, που συνδύασε αστυνομική έρευνα και το μεταφυσικό, παύλα παραφυσικό.
0: Τους εξωγήινους.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν από τις σειρές που σε τρέλαινε, γιατί ήταν καλοκαιρισμένοι, όλοι ήταν μισοφωτισμένοι, όλοι ήταν μέσα στο σκοτάδι και μιλούσαν, ναι, ήταν κάποια νομικοί, οι οποίοι ήξεραν ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω, ήταν το σλόγγαν σειράς, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποιοι παρακρατικοί και κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι πάντα μπλόκαραν τις έρευνες για να δουν οι άνθρωποι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
1: Και επίσης υπήρχε και ένα ωραίο story μεταξύ των δύο ερευνητών. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό, γιατί ήταν πάντα πλατωνικό και υπήρχε.
0: Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα στις σειρές. Και έχει σημασία αυτό σε ένα κοινωνιολογικό επίπεδο να το δούμε. Δηλαδή,
1: ισχύει.
0: Οι σειρές τώρα πια μιλάνε για την φάση που έχουν έρθει οι εξωγήινοι.
1: Όχι, έχουμε εμείς γίνει κάπως. Εμείς έχουμε γίνει κάπως τέρατα. Δηλαδή, Walking Dead. Αν υπολογίζει ένα ιός έρχεται και τι σε κάνει, σε μεταλλάσσει. Πολλές τέτοιες σειρές.
0: Καλά, υπάρχει και η σειρά Sugar με τον Colin Farrell.
1: Μάλιστα.
0: Που παίζει στο Apple TV, που ο ίδιος κάνει.
1: Ναι.
0: Να μην το πω.
1: Να μην το πει.
0: Όχι, γιατί θα κάνω spoiler.
1: Α, είναι άλλαξα spoiler. Εντάξει. Πάντως, γενικά, ναι, έχει αλλάξει το θέμα και η αισθητική και η ατμόσφαιρα και το πού είναι το κακό και το άγνωστο πια.
0: Ότι οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει τον πλανήτη επίσης, ναι, και κάποιοι έχουν επιβιώσει και προσπαθούν να προστατευθούν, οπότε δεν μπορούν να βγουν καν στον εξωκόσμο.
1: Δελά στο βάζ.
0: Καλά,
1: ναι, σωστό.
0: Πάλι, το πας εσύ και εκεί.
1: Ναι, ναι, και αυτό. Καταστραμμένος κόσμος είναι και παλεύουν κάποιοι να επιβιώσουν.
0: Ωραία. Με αφορμή του X-Files, ναι.
1: Ναι, να πούμε ότι η Τζίλιαν Άντερσον θα έρθει στην Ελλάδα τώρα τις αρχές του 27, προσκεκλημένη τη στέγη, για ένα masterclass, έτσι, μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Ωραίο.
0: Η Τζίλιαν Άντερσον, που είναι και μια πολύ όμορφη γυναίκα, να πούμε ότι μιλάει για τη σεξουαλικότητά της πολύ ανοιχτά πια και έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η στροφή που έχει κάνει, διότι αποκτά και μια ακτιβιστική, ας πούμε, διάσταση.
1: Το είπες πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Δημήτρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Νίνα Μαζάνη. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, σας θυμίζουμε και την κούπα της Ναταλίας στο παιχνίδι μας, το παιχνίδι των ανταλλαγών που γίνεται για καλό σκοπό.
1: Και το οποίο έχουμε με κάθε λεπτομέρεια στα social media του.
0: Ποια?
1: Στα social media του Μελωδία, του Δημήτρη και τα δικά μου. Έχουμε ένα βίντεο που περιγράφουμε όλη τη διαδικασία. Ναι. Θέλουμε και να μας ακολουθήσετε και να ακολουθήσετε και το Μελωδία και τώρα είδες τι ώρα που το είπα. Και θα μάθετε και όλες τις πληροφορίες για την κούπα μου την οποία ανταλλάσσουμε για καλό σκοπό.
0: Το είπες και.
1: Και. Κάνω τέτοια. Αυτό είναι ο προφορικός λόγος, Δημήτρη.
0: Εκεί θα βρείτε λοιπόν και πολλές πληροφορίες.
1: Τι ανόητος.
0: Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον μαζί μας και σήμερα το φυσικό.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρη.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απεργέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακία.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πρωινό Τετάρτης εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Αναταλία και Δημήτρη. Είμαστε εδώ.
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Λοιπόν, μας ξημέρωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με Ντόναλντ Τραμπ πάλι στην πρωταγωνιστικό ρόλο να μιλά για την Αμερικανική υπεροχή, έτσι, η εξωτερική πολιτική του, να μιλά για το Ιράν απειλητικά και σε άλλη στιγμή να μιλά για πιθανή συμφωνία.
1: Ναι, εντωμεταξύ, σχετικά με τη συμφωνία, το Ιράν έθεσε τρεις όρους για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Πρώτον, να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Δεύτερον, να αποδεσμευτούν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Και να σταματήσουν οι εχθροπαξίες σε όλα τα μέτωπα. Πώς το βλέπεις εσύ, θα γίνει αυτό, θα συμφωνήσουν, μου φαίνεται.
2: Αισιόδοξο πολύ, ε.
1: Ναι.
2: Ανακοίνωσε τι συμφώνησε με Δανία και Γρυλανδία. Ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα έχουν μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, χωρίς να αλλάζει το καθεστώς κυριαρχίας της.
1: Επίσης, να πούμε ότι μίλησε και ο Ερντογάν στον ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ζήτησε επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα ξαναφέρει στην επιφάνεια. Επίσης μίλησε και ζήτησε μάλλον τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου. Επίσης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει την Τουρκία στο σχεδιασμό της ασφάλειάς της, ενώ ως προς τα F-35 φαίνεται προς το παρόν να μην προχωρά σε κάποια συμφωνία.
2: Μάλιστα, ερχόμαστε στα εγχώρια, στη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, καθώς έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες αυτής της τραγωδίας. 14 τα πλήγματα. Εντάξει, σοκαριστικό που έφερε η 25χρονη κοπέλα που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως φάνηκε, η κοπέλα προσπάθησε και να αμυνθεί. Είναι το 10ο θύμα γυναικοκτονίας για το 2026, να πούμε.
1: Επίσης, τώρα ως προς την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο ανακριτή βρέθηκαν οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι. Δεν συμφωνούν οι καταθέσεις τους σχετικά με τις κινήσεις τόσο του τραγουδιστή όσο και των γιατρών τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία, Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Ερχόμαστε αμέσως μετά με ένα θέμα που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Να το πούμε έτσι κάπως κομψά, και τις καβάτζες που κάποιοι διατηρούν
2: κομψά
1: ενώ μπαίνουν σε σχέσεις.
2: Κομψότατα, πάμε.
1: Ναταλία Δημήτρη, μαζί σας, καλημέρα. Τώρα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, δυνατά δυνατά από τη δεκαετία του 90.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, βρισκόμαστε στη Σύρο, στο Άνιμα Σύρο, με αφορμή την ταινία που έφτιαξε ο Μελωδία μαζί με το φεστιβάλ για τον Θάνο Μικρούτσικο. Θα μπορείτε να τη δείτε κι εσείς από αύριο. Σήμερα έχουμε την επίσημη προβολή της εδώ στο φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, Ναταλία Δημήτρης, εδώ. Αυτά, Δημήτρη μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα οι ταινίες animation, αλλά επειδή συμμεγείωσες με το κομμάτι των σχέσεων και, όπως το είπες εσύ, τις καβάτζες που κάποιοι έχουν.
0: Ναι, πάμε στην τέχνη.
1: Για να νιώθουν ασφαλείς στη σχέση τους.
0: Στην τέχνη των σχέσεων, πάμε.
1: Τι είναι αυτά τα άγνωστα πράγματα.
0: Κοίταξε τώρα. Άγνωστα δεν είναι για πολύ κόσμο. Mm-hmm. Κάποιοι το κάνουν και δεν το καταλαβαίνουν καν πως το κάνουν. Τι σημαίνει καβάτζα, να το πούμε κάπως ευγενικά. Διατηρούμε γέφυρες με ανθρώπους παράλληλες με τη σχέση μας. Γέφυρες, δεν σημαίνει πως κάνεις κάτι απαραίτητα.
1: Δηλαδή, αν τσακωθώ εγώ με σένα που είμαστε σε σχέση ή αν χωρίσουμε, να ξέρω ότι έχω κάποιον να απευθυνθώ, να στείλω ένα μήνυμα και να νιώσω ξανά επιθυμητή.
0: Αυτό μπορείς να το κάνεις και χωρίς να έχουμε τσακωθεί. Εμείς έχουμε τη σχέση μας, για παράδειγμα, και ναι. Εσύ, ας πούμε, εξακολουθείς να λες τι έγινε, καλά. Ας άρεσε το story μου. Ωραία, καρδούλα.
1: Α, παπανοησίες. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, ούτε οι φίλες μου. Ναι. Αλλά μου έχει συμβεί να νιώσω ότι είμαι εγώ η καβάτζα εντός εισαγωγικών κάποιου άλλου, ότι μου στέλνει, ας πούμε, μηνυματάκια, ενώ ξέρω ότι είναι σε σχέση, για να κρατάει έτσι ένα φλερτ ανοιχτό.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να μείνουμε, καταρχάς, αυτό διεθνώς λέγεται cushioning, αυτό το μαξιλαράκι δηλαδή, που όλοι οι άνθρωποι θέλουν για να πέσουν στα μαλακά σε περίπτωση που. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της ανασφάλειας.
1: Ναι.
0: Και στο ότι δεν τολμούμε καν να φανταστούμε τη ζωή μας στη μοναχικότητά της. Δηλαδή, θέλουμε οπωσδήποτε να περάσουμε σαν τις μαϊμούδες, από το ένα κλαδί στο άλλο. Δεν φοβόμαστε τη μοναχικότητά μας.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ισχύει. Από την άλλη, ωραία. Τη φοβάσαι, κανένα πρόβλημα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να έχω 5 ανοιχτές πορτούλες και να πηγαίνω. Αυτό είναι πιο τρομακτικό από το να εστιάσω κάπου και να συνδεθώ. Πολύ πιο τρομακτικό όλη την ώρα να παλεύω να πιάσω ένα κλαδί.
0: Ναι, αλλά το παρατηρούμε ως ερευνητές κι εμείς.
1: Ερευνητές, εμείς δεν τα ξέρουμε. Φίλοι μας τα λένε.
0: Μόνο φίλοι μας. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Στείλτε μας να μας πείτε κι εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό.
0: Στο 695-66-14992, Viber WhatsApp. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Μαρία Δημητριάδη. Πάμε στα κλασικά μας. Ένα πρωινό με τη μουσική φυσικά του Σταύρου Ξαρχάκου. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας, την οποία δίνουμε ή μάλλον ανταλλάσσουμε για καλό σκοπό.
1: Ναι, και για την οποία σας έχουμε μιλήσει και στα social media, τα δικά μας και του Μελωδία, πολύ αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά, εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι θέλουμε να μας προτείνετε ένα αντικείμενο με το οποίο εσείς θα ανταλλάσσετε αυτή την κούπα που έχω υπογράψει, αγαπήσει και χρησιμοποιήσει.
0: Με ωραία γράμματα.
1: Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί θυμίζω ότι είσαι καλλίγραφος.
1: Έτσι. Μου κάνει και προξενιά παράλληλα ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μας έχετε προτείνει ήδη αρκετά αντικείμενα. Φαντασία θέλει, δεν θέλει κάτι πολύ μεγάλο, σταδιακά.
0: Μας ήρθε και πρόταση για μια φριτέζα μόλις.
1: Α, ωραίο.
0: Οπότε θα αποφασίσουμε πού θα δώσουμε την κούπα και έτσι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα καταλήξουμε σε κάτι σπουδαίο που μετά εμείς θα δώσουμε σε κάποιον ή σε κάποιους
1: που το έχουν ανάγκη.
0: Αγάπη, φυσικά.
1: Έτσι. Πού μας στέλνετε κούπα
0: στο και, 6, και την ανταλλαγή. Στο 6-95-66-14-992 Viber WhatsApp ή με mail στο info@melodia.gr ή στα social μας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε ένα νέο φοιτητικό σπίτι, κάνετε αυτή τη νέα αρχή. Κάντε τη νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάντε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά. Έχουμε Γιώργο Βράτσο, τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά, Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρη.
2: Κάθε πρωί, Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Κρίσιμες συνομιλίες είπα Ιράν στον ΟΗΕ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς επανεκκινεί το αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Ράλι στις μεταβιβάσεις ακινήτων για να προλάβουν την αύξηση του φόρου την 1η Ιουλίου του 2027. Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο τυφώνας Πόλο άγγιξε την κατηγορία 5 με ανέμους 160 μιλίων την ώρα στον Ειρηνικό. Έως και αύριο Πέμπτη, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Λίγα σύννεφα και 23 βαθμούς.

0: Νικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Και τώρα ένα κρίσιμο, πολύ κρίσιμο ερώτημα. Έχετε την πλήρη εικόνα των συνδρομών που πληρώνετε για εφημερίδες, για κανάλια, πλατφόρμες,
1: για επεξεργασία φωτογραφιών, για προγράμματα άσκησης, ψηφιακά παιχνίδια,
0: για το ChatGPT αν έχετε το ακριβό,
1: για το Spotify,
0: τώρα ναι, για πλατφόρμες, ναι,
1: ναι, ναι, όταν πάντα. Η απάντηση ξέρεις ποια είναι? Ναι. Μάλλον όχι, Δημήτρη.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί και εγώ πήγα πολύ έξυπνα πριν να σου πω τι λες, που δεν θα θυμάμαι τι πληρώνω. Αλλά τελικά συνειδητοποιώ ότι είναι πολλά στα οποία, επειδή κάνουμε μια εγγραφή δοκιμαστικά και λέμε, α, το πρώτος μήνας δωρεάν.
0: Και αν δεν μου αρέσει, θα το ακυρώσω.
1: Και το ξεχνάς.
0: Εκεί βασίζονται, νομίζω, οι πλατφόρμες.
1: Οπότε.
0: Και σε αυτή τη συμπεριφορά. Θυμάσαι παλιά στα βίντεο κλαμπ.
1: Βιντεοκλάβ.
0: Που έβγαζαν μια περιουσία οι άνθρωποι από τις κασέτες. Ναι, και τα DVD που ξεχνούσαμε να γυρίσουμε.
1: Πω, πω, πραγματικά όμως. Περίπου το θυμάμαι, ακουστά.
0: Περίπου, εσύ, ναι,
1: από φήμες τώρα,
0: ναι,
1: δεν ναι, ήμουν από, εμένα η γενιά
0: από
1: μου.
0: Αρχαιολόγους.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, βλέπουμε τα στατιστικά λιγάκι. Το 2025, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 33% των χρηστών του διαδικτύου είχε συνδρομή σε υπηρεσίες streaming ταινιών, σειρών, αθλητικού περιεχομένου. Το
0: 23%. Ένα στου τρει.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Και το 23% σε υπηρεσίες μουσικού streaming. Άρα, βασικά, σχεδόν όλοι κάπου είχαν μια συνδρομή και έχουν εφαρμογές, παιχνίδια, λογισμικό, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, ενημέρωση, εκπαίδευση.
0: Καλά, χαμός. Πέρα από αυτά, πάμε στα κλασικά.
1: Ναι.
0: Εσύ, οι φίλοι σου βλέπουν σειρές σε μία μόνο πλατφόρμα?
1: Δεν καταλαβαίνεις. Εγώ πήρα χαμπάρι με την αδερφή μου ότι έχουμε τρεις ή τέσσερις που δεν είμαστε και να πεις ότι βλέπουμε και πολύ.
0: Εγώ θαυμάζω πάντως κάποιους φίλους και κάποιες φίλες που κάνουν το εξής. Τον ένα μήνα έχουν τη μία πλατφόρμα, βλέπουν τα σύριαλ που θέλουν. Καταργούν τη συνδρομή, πάνε σε άλλη πλατφόρμα μετά, βλέπουν για ένα μήνα, βλέπουν τα σύριαλ εκεί.
1: Συγγνώμη, και... Παρθένη είναι ζωδιακά.
0: Δεν ασχολούμαι με ζώδια, σου λέω.
1: Δημήτρη μου, τέτοιο Excel και να κάνω ένα μήνα διαγραφή και
0: όχι,
1: πληρωμή και
0: απλά
1: ανανέωση.
0: Είναι οικονομία
1: όχι.
0: Και είναι πολύ προσεκτική. Δεν είναι σαν και εμάς που τα ξεχνάμε όλα.
1: Να τους γνωρίσουμε, παρακαλώ, τους οικονόμους φίλους σου.
0: Θέλουμε τη συνδρομή σας εδώ. Όχι, μην φοβηθείτε. Θέλαμε τη συμβολή σας εδώ. Με σχόλια.
1: Τη συνδρομή σας.
0: Στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp για τη συνέχεια. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή, δύο νέες πολύ ωραίες φωνές. Το ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει, το κλασικό του Μάνου Λουίζου και του Φόντα Λάδη. Καλημέρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ναταλία Δημήτρη. Στο πρωινό της Τετάρτης εκπέμπουμε αποσύρω σήμερα εμείς. Γι' αυτό και δεν έχουμε και την αίσθηση του καιρού ακριβώς. Δηλαδή, άλλα λέγαμε πριν, άλλα μας λέτε τώρα εσείς.
1: Εντάξει, μας λένε ότι.
0: Ναι, η Ναταλία ήταν σίγουρη πως ο καιρός θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι ωραίος, γλυκός.
1: Και τι ότι έλεγες? Θα πάνε όλοι στη θάλασσα σήμερα. Λέω, παιδιά, ετοιμαστείτε, ο καιρός ξανά αναπνέει ζεστασιά. Όχι, εντάξει, καλός είναι. Αλλά ας πούμε, λαμβάνουμε μηνύματα ότι υπάρχουν και σημεία με βροχές. Mm. Εντάξει. Ναι. Προσοχή και φθινοποράκι σιγά σιγά.
0: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει να υπάρχει μια καλή εναλλαγή καιρό, φαινομένων. Δηλαδή έχουμε μπει και επισήμως τώρα στο φθινόπωρο. Θεωρητικά μιλώντας πάντα.
1: Ναι, θεωρητικά, πρακτικά όχι. Λοιπόν.
0: Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Και σας θυμίζουμε σε αυτό το σημείο το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και στις 2 Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες, δηλαδή την Παρασκευή, έχουμε την κλήρωση στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, στέλνουμε τα μηνύματά μας αν θέλουμε να κερδίσουμε κι εμείς 10.502 ευρώ. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19.600 και γράφουμε στο μήνυμα μόνο win. Τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνησης που ισχύει, συμμετοχή άνω των 18, όρο διαγωνισμού frontstage.gr, κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και τι γίνεται τώρα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα?
1: Ένας από εσάς θα δεχτεί το τηλεφώνημα της μέρης. Να το απαντήσει, παρακαλώ πολύ, το τηλεφώνημα πριν το 5ο χτύπημα και να πει ότι το χρηματοκιβώτιο έχει 10.502 ευρώ.
0: Αν δεν το απαντήσει, η μέρη θα ψάξει άλλον ή άλλη.
1: Οπωσδήποτε θα καταλήξουν κάπου τα χρήματα, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: καλή επιτυχία, σε καλή μεριά. Σκεφτείτε τι θα κάνετε εσείς με 10.502 ευρώ. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το αγαπημένο μας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Αυτή τη φορά η Χάρης Αλεξίου συναντά εδώ τον Χρήστο Μάστορα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Εκπέμπουμε από τη Σύρο σήμερα, καθώς ο Μελωδία συμμετέχει σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, το Άνιμα Σύρο. Και αφού είμαστε και στη Σύρο, να μην πούμε κάτι για ρεμπέτικο, για φαμβακάρι.
1: Εντάξει,
0: δεν το θέλει και ο Θεός. Η γουσουλιά. Αύριο ο Νταλάρας, με την ευκαιρία, τραγουδά ρεμπέτικα και Μάρκο Βαμβακάρι φυσικά, στο Κατράκιο. Άρα, έχουμε προσκλήσεις για σας. Τις δίνουμε τώρα. Αν σας ενδιαφέρουν, τις διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 695-6614-992, Viber, WhatsApp, γράφετε το όνομά σας και δίπλα γράφετε το όνομα Νταλάρας. Για αύριο στο Κατράκιο, αφιέρωμα μεγάλο στο ρεμπέτικο. Στο site μας θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες. Αυτά προς το παρόν.
1: Ωραία, τι ωραία.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν ήμασταν εδώ, θα ήμασταν σίγουρα αύριο. Εκεί. Λοιπόν.
0: Και κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί έχουμε ωραία νέα.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
12: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
13: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
12: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
13: Ταβέρνα Ο Έλατος.
12: Ο Έλατος.
13: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
12: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
13: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
12: Ταβέρνα Ο Έλατος.
13: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
12: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα τυμμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ποσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή μα...

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά, μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
8: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
9: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Μη γυρίσεις τίποτα με ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
13: Θέλει μελωδία.

Σαν συννεφά συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα.

0: Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755. Γούναρη 25.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ya se yo si no la ojo, mátame.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

ζωή κυλάει σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει σε ένα τζάμι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Πάλι κόλλησε το Submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18€ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Αλλά uno! Αλλά due!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε.
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
9: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι Πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascunis Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunissecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Μελωδία 100,4.

Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: σε Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
3: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
2: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Ο Έλατος.
3: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
2: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
3: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
3: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
2: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
5: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18€ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Αλλά uno! Αλλά due!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπερκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
12: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
11: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
12: Ταβέρνα Ο Έλατος.
11: Ο Έλατος.
12: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
11: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
12: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
11: Ταβέρνα Ο Έλατος.
12: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
11: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
15: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
7: Θέλει μελωδία.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, και είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
8: Θέλει μελωδία.
7: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, και είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
8: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18€ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
9: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
8: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Ο Έλατος.
9: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
8: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
9: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
8: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποίμενος.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
9: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο. Τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610 877 755. Γούναρη 25.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Οδυσσέας Τσάκαλος και δεν πειράζει. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου στα ημερολόγια. Και τώρα είναι η στιγμή για αυτή την ευχή, για το καλό μας φθινόπωρο. Φθινοπορεινή ημερία σήμερα, η επίσημη έναρξη της εποχής. Μέρα και νύχτα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια, περίπου 12 ώρες η καθεμία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και να σας πω, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, ότι τα ελευσίνια μυστήρια της αρχαιότητας ήταν στενά συνδεδεμένα με την περίοδο της φθινοπορεινή ημερία, καθώς η κορύφωση των τελετών των ελευσίνιων μυστηρίων συνέπειται σχεδόν πάντα με τις ημέρες της ησημερίας. Αυτά λοιπόν, καλώς ήρθαμε στο φθινόπωρο, καλώς μας βρήκε με τις βροχές του, με τα όλα του, με την δροσιά του. Λίγο νωρίτερα πρέπει να τα κατεβάσουμε φέτος τα φθινοπωρινά, μου φαίνεται. Θα δούμε. Πάμε να συνεχίσουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και μια στάση εδώ. Ακούτε Μελωδία στους 99,2, Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Χριστίνα Γκόλια στον αέρα του Μελωδία και το ζητάτε να σας πω σε αυτό το πολύ ωραίο remix μιας διασκευής που πρωτακούσαμε στο animation ταινιάκι 92 για τον Κλέωνα Τριανταφύλου, 92 για τον Ατίκ. Τα ταινιάκια της σειράς 92 μπορείτε να τα βρείτε στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Στη φετινή τελετή έναρξης του φεστιβάλ Άνιμα Σύρος παρουσιάστηκε και το καινούριο ταινιάκι του Μελωδία, 92 για το Θάνο Μικρούτσικο. Και να πω ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος ξεκίνησε προχθές, θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Εκεί βρίσκονται και η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός, έτσι, το καινούριο ντουέτο της πρωινής μας εκπομπής Καλημέρα Μελωδία. Θα κάνουν εκπομπές μέχρι και την Παρασκευή από εκεί, από το πνευματικό κέντρο της Ερμούπολης. Οι Συριανοί μπορείτε να περάσετε αύριο μεθαύριο να τους πείτε ένα γεια, πολύ θα χαρούν. Και μπαίνετε στο melodia.gr και στο animasiros.gr για να μάθετε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ που φιλοξενεί ξεχωριστούς καλεσμένους, παρουσιάζει βραβευμένες ταινίες και γιορτάζει τα 200 χρόνια Ερμούπολη. Επίσης, φωτίζει τη σύγχρονη σκηνή animation της Ιρλανδίας. Άνιμα Σύρος για 19η συνεχή χρονιά, παρακαλώ. Τώρα περνάμε στη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 παρέα. Ακούτε Μελωδία στους 99,2.

Πάντα έδειχνα, πάντα μελωδία και μόλις ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο υπέροχο θέλω να σε δω. Καλησπέρα μας, καλό μας φθινόπωρο. Επίσημα μπήκαμε σε αυτή την εποχή σήμερα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Επίσης, χρόνια πολλά στην Πολυξένη, την Ξανθήπη, την Ξένια, τον Ξάνθιπο και την Ήριδα που γιορτάζουν σήμερα και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Και τώρα, να θυμίσω τις πληροφορίες για το χρηματοκιβώτιο, γιατί την άλλη Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο στις 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, την άλλη εβδομάδα. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα αυτή τη στιγμή 10.502 ευρώ. Θα έχουμε σίγουρο νικητή, νικητρία. Συνεχίζουμε με...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
13: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
14: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Πάντα είναι Αύγουστος. Το χώρισμα ανάμεσα στα δωμάτια, ξύλο μαυρισμένο. Πάντα η φωτογραφία στον κίτρινο τοίχο δείχνει τη συνάντηση στο ποτάμι, την ώρα που ο ήλιος μετέωρος ανάμεσα από δέντρα και άμμο ναρκισεύεται στο νερό. Πάντα φτάνει το τρένο στο σταθμό. Οι πρώτες φωνές στους διαδρόμους, το πρώτο τσιγάρο, τα μεγάφωνα, οι απίστευτες ματιές της Κυριακής για ένα ταξίδι στη μυθολογία. Πάντα είναι Αύγουστος. Πάντα είναι Αύγουστος. Γιώργος Χρονάς.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Νίκης Θοδωράκης και η υπέροχη χαρταετή στον αέρα του Μελώδια. Απόγευμα Τετάρτης, καλησπέρα σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο, να πω άλλη μια φορά καλό μας φθινόπωρο. Μπήκαμε επίσημα σε αυτή την εποχή. Και είναι η εποχή για κλειστά σινεμά τώρα, έτσι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα κλειστά σινεμά. Την άλλη Τρίτη έχουμε και avant premiere με Μελώδια. De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Αυτή την ταινία μπορείτε να δείτε σε avant premiere. Αυτό το πολεμικό ιστορικό έπος, μια ταινία που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία, ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτήρια. Και ο Μελώδια 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Για να μπείτε στην κλήρωση, κάνετε login στο melodia.gr ή στο Melodia App, το κατεβάζετε δωρεάν από Google Play ή Apple Store αν δεν το έχετε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να βρεθείτε την άλλη Τρίτη στην προβολή της ταινίας. Περνάμε τώρα στο Βασίλη Παπακοσταντίνου και σε αυτό το υπέροχο χρόνια πολλά. Δυναμώνουμε ραδιόφωνα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Είσαι επιχείρηση ή φοιτητής? Student Voucher Visibility 365 από την Axis Consulting Group. Ορατότητα όλο τον χρόνο, τώρα και στην Πάτρα. Επιστρέφουμε ζωή και χρήμα στα φυσικά καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο 2610-877-755, Γούναρη 25.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
10: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
9: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
10: Ταβέρνα Ο Έλατος.
9: Ο Έλατος.
10: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
9: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
10: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
9: Ταβέρνα Ο Έλατος.
10: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
9: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Ουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Ακούμε μπροστά.
15: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκολής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Με προσέχεις.
0: Πάντα μελωδία.

Άρχισε μια σιγανή βροχή αργά προς το βράδυ, λέει ο Αναγνωστάκης. Στις πολιτείες ο ουρανός φαίνεται μια αναπέραντη λασπωμένη πεδιάδα και η βροχή είναι μια καλοσύνη, όσο να πεις. Δεν μοιάζει διόλου με το θάνατο. Μπορείς να βαδίζεις κάποτε χωρίς κανένα σκοπό ή με σκοπό. Σου είναι αδιάφορο. Μια εποχή μακρινή και νεκρή, σαν μια βία σκισμένη πολυτέλεια. Εγώ συλλογίζομαι πώς και γιατί άραγε μια βροχή μπορεί να σου θυμίσει τόσα πράγματα. Περίεργο δεν είναι, κι όμως αληθινό. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι, στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2. Εδώ και σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα μοιραστούμε και νυχτερινές ιστορίες, όπως κάθε βράδυ. Πέφτει το βράδυ όλο και πιο νωρίς στην πόλη, και απόψε επίσημα φθινόπωρο. Καλό φθινόπωρο.

0: Ωραία που είναι στις γειτονιές του κόσμου να φτάνεις μέχρι εκεί με ένα τραγούδι που έρχεται από το παρελθόν, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τη μουσική του Γιάννη Σπανού και όλα δικά σου μάτια μου στη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Μελωδία στον αέρα στους 99,2, 23 Σεπτεμβρίου στο ημερολόγιο, φθινοπορεινή ησημερία και η Τετάρτη να... ανοίγει δειλά-δειλά το παράθυρο για να κρυφοκοιτάξει το Σαββατοκύριακο. Αν και τα παράθυρα απόψε κλείνουν και όλοι ψάχνουν στα πάνω ράφια της ντουλάπας εκείνο το κουβερτάκι.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Σοφή οδηγία αυτή, κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη ήθελε δύο. Στους τρεις συνωστισμός, έλεγε μια πριγκίπισσα. Μελωδία στους 99,2 και 2 Οκτωβρίου ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Κάποιοι το περιμένουν με αδειμονία, κάποιοι στεκόνται με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Να σας πω πως το ποσό είναι 10.502 ευρώ και μπορείτε να το διεκδικήσετε σε αυτή τη special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια, στέλνοντας win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης το 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε.
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Κιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Ο Μελωδία προτείνει. Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων της Πάτρας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Κεποθέατρο Παπάγου. Τραγουδούν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη και Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία. Πρώτη προβολή με Μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρ της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. Ιούνιος 1940, η Γαλλία παραδόθηκε, εκείνος όχι. Όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, ο Σαρλ De Gaulle διάλεξε την αντίσταση. Με τους Σιμών Απκαριάν, Σάιμον Ράσελμπιλ, Μπενουά Μαζιμέλ και Ματιέ Κασοβίτς.
12: La France n'a pas capitulé. The Goal, η ώρα της αντίστασης. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου, πρώτη προβολή με μελωδία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Ο άνεμος της ανάσας σου έσβησε την προσμονή. Το νιώθω πως απειλεί στη μοναξιά μου. Στη φτερούγα του ίσκιου σου αναπλάθω τα όνειρα. Συνθέτω το χρόνο που κύλησε αδικαίωτος μέσα από τα δάχτυλά μου. Μονόδρομος, Σπύρος Αυλονίτης.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

εδώ στο τέλος της μέρας μπορεί κανείς με βεβαιότητα να λέει πως είμαστε ζωντανοί σαν από θαύμα με τόσα και τόσα που περνάμε καθημερινά, αλλά όλα είναι μπροστά έτσι και αλλιώς, όλα τα ωραία είναι μπροστά όταν αφήνει κανείς πίσω του εκείνα τα δύσκολα και όταν στέκεται για μια στιγμή στο εδώ και τώρα. Το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου με την Νατάσα Μποφίλιου εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Να δώσουμε μια υπόσχεση απόψε, να κοιμηθούμε αγκαλιά. Μία από τις ωραιότερες μπαλάντες του Βασίλη Κωνσταντίνου, με τους στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου, τη μουσική της Σοφίας Μπόσου.

νύχτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι Πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: στη σκηνή ο Γιάννης Κότσιρας συνηθίζει να λέει πριν από αυτό το τραγούδι που έγραψαν με τον Νίκο Τερζή, «Τα σ' αγαπώ να σας απογειώνουν, να μην σας πληγώνουν». Έτσι μπαίνει το φως στη σκοτεινή κάμαρη. Μελωδία στους 99,2. Μετά τις 9 έχουμε νυχτερινές ιστορίες. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας στο konstantina@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω μια αίσθηση ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
7: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρός Αΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
17: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
18: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
18: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
18: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
2: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς. Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
1: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Πόσο ακούμε?

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Η αλήθεια είναι πως η βροχή ξέπλυνε όλη εκείνη την παλιά λάσπη, όλη εκείνη την παλιά σκόνη του καλοκαιριού. Για κάποιους η μπόρα πέρασε και όλα είναι ανοιχτά. Η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Νίκος Γιώγαλας σε ένα τραγούδι που συνδέθηκε πάρα πολύ με εκείνους που αγαπούν την ΑΕΚ, αλλά και με άλλους τόσους που καμία σχέση δεν έχουν με το ποδόσφαιρο, απλώς θέλουν να βλέπουν τα σύννεφα να παίρνουν και να μην μένουν σκοτεινά πάνω από το κεφαλάκι τους. Μελωδία στους 99,2. Η νύχτα είναι κιόλας εδώ και η μέρα ήταν σκοτεινή σήμερα, αλλά έτσι είναι το φθινόπωρο. Θυμήθηκα σήμερα το πρωί, βγαίνοντας από το σπίτι, εκείνα τα βιβλία του αναγνωστικού, ξέρετε, του περασμένου αιώνα, με τα πρωτοβρόχια, η γιαγιά καθισμένη σε εκείνο το σκαμνάκι, παραμύθια γύρω από τη φωτιά, κάστανα και παντζάρια. Έχουν βγει και εκείνα τα καταπληκτικά χρυσάνθεμα του Αγίου Δημητρίου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά. Πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και μετά τις 9 έχουμε νυχτερινές ιστορίες και ένα τραγούδι του Βασίλη Καζούλη που θα μπορούσε να είναι ένα σονέτο του Σέξπιρ.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
2: Πού μας πάει της ψυχής.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάντα μελωδία.

Ύστερα από τις 6 με τα κλειστά παραθυρόφυλλα και τα αναμένο φως, λέει ο Αναγνωστάκης. Η μια γωνιά δίπλα στο τζάκι, σε ένα μεγάλο καφενείο με τις αδιάφορες φωνές, τα συλλογίζεσαι όλα αυτά με τον πιο απλούστερο τρόπο, ολοσδιόλου παιδιάστηκα. Μπορείς να λησμονείς το κάθε τι. Τι τάχα γυρεύεις εδώ μια τέτοια ώρα. Εσύ ο διπλανός, όλος αυτός ο κόσμος που πορεύεται δίπλα σου μέσα στο σκοτάδι. Αυτή η ανήσυχη σιωπή που πληγώνει περισσότερο και από το κοφτερό λεπίδι. Να λησμονείς για μια ελάχιστη στιγμή πως ίσως δεν τελείωσε ούτε και απόψε για σένα, ναι, το κάθε τι. Ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους 99,2 και μπορεί κανείς μερικές φορές να γίνεται κομμάτια για να βρίσκεται εκείνος που θα τον συναντήσει.

Έγινα αχ εδώ κάπου στο τέλος, στο πόσο πολύ σ' αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθεις, γιατί μέσα σε αυτό το ποτέ χωρά και το πάντα. Το ποίημα της Κατίνας Παΐζη, μελοποιημένο καταπληκτικά από τον Βασίλη Δημητρίου, στη φωνή του Χρήστου Θηβαίου, και εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, γιατί γρήγορα κυλά ο καιρός, όσο και αν δεν του φαίνεται. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ. Θα τα διεκδικήσετε στέλνοντας WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel, γραμμή υποστήριξης το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: 98,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
0: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ένα καινούριο φεγγάρι φέρνει πάντα μια καινούρια ζωή. Αλλά τώρα το φεγγάρι γεμίζει για να δούμε την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Και ύστερα να πάρουν όλα το δρόμο τους. Ερήμην μας, έτσι κι αλλιώς, είναι λίγα εκείνα που μπορούμε στα αλήθεια να ελέγξουμε. Κάθε μέρα κάνουμε τόσα σχέδια και το μόνο δεδομένο της ζωής μας είναι πως δεν υπάρχει τίποτε δεδομένο. Δεν βαριέσαι. Βγάλε τα μαύρα σου γυαλιά να δω τη θάλασσα, τραγούδησε κάποια στιγμή ο Μητροπάνος σε ένα τραγούδι του Αλκαίου. Εδώ όμως, σε αυτό το κλασικό του Σαράντι Ελβιζά του και του Μάριου Τόκα, τραγουδά εκείνες τις θάλασσες του καλοκαιριού. Πόσο να πεις, και φθινόπωρο να έρθει και χειμώνας, αυτές ήταν στη θέση τους.

0: Ποιος ξέρει αν το είχε στο μυαλό του ο Ορέστης Ντάντος όταν έγραφε αυτό το τραγούδι για την Ιουλία Καραπατάκη, τα τακούνια για καρφιά. Αν είχε στο μυαλό του δηλαδή πως γράφει τον ύμνο της εποχής μας. Μελωδία του 99,2. Σε λίγο, μετά τις 9 δηλαδή, θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Η επιστροφή στην πόλη θέλει ξανά να τα παίρνει κανείς όλα από την αρχή, και εκείνα τα κοριτσίστικα κομμάτια να συναντούν το σύμπαν των αγοριών, καμιά φορά να ταιριάζουν οι δυο τους και άλλες πάλι να νιώθουν ο ένας από την Αφροδίτη, ο άλλος από τον Άρη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Ακούμε μπροστά.
12: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτά.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11, νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
2: Ο Γιάννης Κάπα, σαν τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι αυτό. Ο Γιάννης Κάπα δεν διηγείται μια ιστορία, όμως καταλαβαίνει κανείς με μία μόνο φράση ποια είναι η ιστορία. Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ όταν μένουμε μαζί? Υπάρχει κανόνας? Κανόνας δεν υπάρχει για τίποτα, εκτός από εκείνα τα πράγματα που απαιτούν κανόνες, και με τη σειρά τους ο κανόνας θα έχει και τις εξαιρέσεις του για να επιβεβαιώνεται. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας για το πόσο συχνά πρέπει να κάνει κανείς το οτιδήποτε όταν συγκατοικεί. Η ιδανική συχνότητα είναι εκείνη που κάνει δύο ανθρώπους ευτυχισμένους. Ευτυχισμένος. Τώρα και αυτό είναι πολύ υπερεκτιμημένο κεφάλαιο. Ευχαριστημένος. Η ιδανική συχνότητα είναι εκείνη που ικανοποιεί και τους δύο ανθρώπους μιας σχέσης, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αριθμός αυτός της συνέβρεσης. Υπάρχουν βέβαια στατιστικές. Θα σας τις αναφέρω. Α, ωραίο είναι αυτό που έρχεται τώρα. Ο Γιώργος γράφει: αν υπάρχει και σε αυτό κανόνας, μάλλον πρέπει να σκίσουμε όλες μας τις βεβαιότητες.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Ο Γιάννης Κάπα. Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ όταν μένουμε μαζί? Υπάρχει κανόνας? Υπάρχει στατιστική? Κανόνας όχι. Οι στατιστικές μελέτες δείχνουν πού περίπου κυμαίνεται ένας μέσος όρος για τα ζευγάρια που μένουν μαζί ή είναι παντρεμένα. 2 με 3 φορές την εβδομάδα για ένα ποσοστό ζευγαριών που φτάνει στο 34%. Το 45% των ζευγαριών λένε πως βρίσκονται λίγες φορές το μήνα. Το 13% των ζευγαριών λέει λίγες φορές το χρόνο. Αυτά λένε οι στατιστικές. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι τόσο προσωπική υπόθεση, τόσο προσωπική διεργασία, και δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να ψάχνει και αυτά που στο παρελθόν οι άνθρωποι όριζαν φυσιολογικά. Γιατί εδώ δεν υπάρχει κάποια φυσιολογική συχνότητα η οποία να διαμορφώνει την ερωτική μας ζωή. Κάθε ζευγάρι έχει τον τρόπο του, έχει τον χρόνο του. Είναι τόσο μοναδική αυτή η ιστορία.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ όταν μένουμε μαζί, ρωτά ο Γιάννης Κάπα. Και ο Βαγγέλης απαντά, τι πρέπει είναι αυτό τώρα? Είναι δυνατόν να βάζουμε και πρέπει στη σχέση μας με τους άλλους? Υπάρχει πάντα το θέλω που υπερέχει το πρέπει. Υπάρχει πάντα και η τύχη των ανθρώπων. Δηλαδή είναι μεγάλο λαχείο να βρεις εκείνον τον άνθρωπο με τον οποίο συμβαδίζεις. Αγαπάτε το ίδιο φαγητό, αγαπάτε την ίδια ατμόσφαιρα, αγαπάτε τον τρόπο που επικοινωνείτε με το σώμα σας. Αυτά όλα είναι ένα λαχείο. Υπάρχει και ένα άλλο, το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με 10.502 ευρώ. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε στέλνοντας WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από τη MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
5: Ο Τάκης απόψε το έχω παρακάνει με τα social. Υπάρχει αντίδοτο.
6: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
7: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
8: Νυχτερινές Ιστορίες.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Πρώτη προβολή με μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. Ιούνιος 1940, η Γαλλία παραδόθηκε, εκείνος όχι. Όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, ο Σαρλ De Gaulle διάλεξε την αντίσταση.
11: Only a madman would continue this fight.
10: Με τους Σιμών Απκαριάν, Σάιμον Ράσελμπιλ, Μπενουά Μαζιμέλ και Ματιέ Κασοβίτς.
12: La France n'a pas capitulé.
10: The Goal, η ώρα της αντίστασης. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου, πρώτη προβολή με μελωδία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Είμαι εγώ. Εγώ στο σπίτι μου, σε αυτό το ίδιο σπήλαιο που κατοίκησα. Τα δωμάτια στο ίδιο σημείο. Η κουζίνα μετακίνητη στη θέση που άναβε η πυρά. Οι τοίχοι χύμηξαν και στάθηκαν ως εκεί που ξεκινούσαν οι βραχογραφίες. Είμαι εγώ. Εκεί που φίλησα το νερό από το ποτάμι, που είχε το χρώμα χώματος και σιδήρου. Το ποτάμι Πορτοκαλάδα. Το ποτάμι Βερίκοκο. Η αρχαία μου κατοικία. Πέτρος Κασιμάτης.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Στην αρχή μια συγκατοίκησης, η συχνότητα που βρίσκονται δύο άνθρωποι που αγαπιούνται περισσότερο, που επικοινωνούν σωματικά, είναι συνήθως μεγαλύτερη, αλλά με το χρόνο ο ρυθμός τίνει να σταθεροποιηθεί.

αυτά που τα λέμε φρικτή πραγματικότητα μειώνουν την σωματική επαφή. Έτσι η στατιστική πάντα λέει πως ο μέσος όρος μειώνεται σταδιακά με το πέρασμα των χρόνων από 2 φορές την εβδομάδα. Όταν οι άνθρωποι είναι περίπου 20, γίνεται 1,5 φορά την εβδομάδα στα 30 και ύστερα κάπως αλλάζει. Αλλά το κλειδί δεν είναι ο αριθμός, δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Ο Γιάννης Κάπα θέτει ένα ερώτημα. Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ όταν μένουμε μαζί? Υπάρχει κανόνας? Εδώ μπορεί να διαβάσει κανείς δύο ιστορίες. Η μία λέει πως είναι εκείνος που χρειάζεται περισσότερη σωματική επαφή. Η άλλη είναι πως είναι εκείνος που χρειάζεται λιγότερη σωματική επαφή και ψάχνει να βρει τον κανόνα, εκείνο που κάποτε οι άνθρωποι όριζαν φυσιολογικό, κανονικό. Κάποιος μπορεί να πει όσες φορές αντέχει κανείς, όσες φορές αντέχουν και οι δύο. Δεν υπάρχει κανόνας. Υπάρχει μόνο πολύ προσωπική εμπειρία. Και έπειτα είναι και αυτό το ωραίο αίσθημα του να ξυπνάς το πρωί και να μην είναι απαραίτητο να έχεις κάνει σεξ, αλλά απλώς να έχεις κοιμηθεί με τον άλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό. Και όπως γράφει και η Αλίκη, ο κανόνας είναι μία μέγενη και δεν χρειάζεται να τον ακολουθεί κανείς. Κανόνας είναι αυτό που ορίζει ένα ζευγάρι.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Σαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Εγώ σ' αγάπησα.
4: Η κασέτα της Ελένης Σαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
8: 10.502.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
9: Άστο, αλλά άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
8: 10.502.
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Ο Μελωδία προτείνει. Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων της Πάτρας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Κεποθέατρο Παπάγου. Τραγουδούν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη και Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης.
15: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
0: Ακούμε μπροστά.
4: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
16: Μέσα μου έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύομαι. Του όνειρου η φωτιά πως ανήκανε και...
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ωραίες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Διαβάζοντας την ιστορία του Γιάννη, η οποία συμπυκνώνεται στη φράση «Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ όταν μένουμε μαζί και αν υπάρχει κανόνας», αναρωτήθηκα αν τελικά ο σύγχρονος κόσμος έχει υπερεκτιμήσει το σεξ. Έχω την εντύπωση πως συχνά παρουσιάζεται ως ο μοναδικός και πιο κρίσιμος δείκτης για την επιτυχία ή την υγεία μιας σχέσης. Και πράγματι, ψάχνοντας, ανακάλυψα ότι η ευτυχία ενός ζευγαριού αυξάνεται όσο η συχνότητα του σεξ φτάνει τη μία φορά την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, το περισσότερο σεξ, άρα δεν υπάρχει κανόνας, δεν συνδέεται με μεγαλύτερη ευτυχία ή ικανοποίηση από τη σχέση. Το σεξ έχει ένα ταβάνι στην επίδρασή του. Είτε μία φορά συμβεί, είτε 15, το αίσθημα παραμένει το ίδιο, αγαπητέ Γιάννη Κάπα.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η ζωή αποδεικνύει κάθε τόσο πως δεν υπάρχουν ούτε πρέπει ούτε κανόνες, ειδικά για τη σημασία του σεξ που απόψε θέτει στην παρέα, βάζει στην παρέα ο Γιάννης Κάπα. Η σημασία του σεξ μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής, έτσι και αλλιώς. Σε άλλη φάση είναι μια γυναίκα όταν φέρνει στον κόσμο ένα παιδί. Σε άλλη φάση είναι ένας άντρας όταν πιέζεται επαγγελματικά. Σε άλλη φάση είναι ένας άνθρωπος όταν έχει κατάθλιψη ή κάποια ασθένεια μπορεί να αλλάξει το σώμα του, τη λίμπιντο για μεγάλα διαστήματα. Αν μια σεξ σχέση βασίζεται αποκλειστικά στο σεξ, τότε καταραίει σε αυτές τις περιόδους. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ποντάρει όλο του το κεφάλαιο στο σεξ. Υπάρχουν τόσα και τόσα για να σε συνδέσουν με τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτά τα τόσα και τόσα είναι που σε συνδέουν με τον άλλον για να πεις θέλω να κάνω έρωτα μαζί του.

βλέπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Απόψε εν τω μεταξύ είναι φθινόπωρο και επίσημα εν μέσω λογισμών και παραλογισμών άρχισε και η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα, λέει η Δημουλά, με αυτόν τον πάντα νικημένο ήχο. Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος, ήχος κανονικός, κανονικής βροχής. Όμως ο παραλογισμός, άλλη γραφή και άλλη ανάγνωση, μου έμαθε για τους ήχους και όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή, σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα, κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ. Ήχος κανονικός, κανονικής βροχής. Υπάρχει άραγε κανονική βροχή. Είναι σαν το ερώτημα του Γιάννη απόψε. Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ? Υπάρχει κανόνας?

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εσύ που πρώτη επρόβαλες σαν όνειρο εμπροστά μου και άναψες πάθη ακίμητα στην άδουλη καρδιά μου. Α, πού σε, πες μου αγάπη μου, πού σε γλυκιά μου ελπίδα, τη γην έχεις πατρίδα ή τ' άστρα του ουρανού. Το πλάσμα της φαντασίας, Ιούλιος Τυπάλδος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινής ζωής δύο ανθρώπων και αυτό μπορεί να είναι το σεξ. Αν και πολλοί λένε πως η λέξη από μόνη της παραπέμπει σε εκείνο το ζωικό βασίλειο και καλό είναι να μην τη χρησιμοποιούμε. Αλλά τέλος πάντων, για να συνεννοηθούμε απόψε με την ιστορία του Γιάννη, ας πούμε πως πολλά ζευγάρια βιώνουν ένα δέσιμο συναισθηματικό μέσα από πολλές διαφορετικές μορφές οικειότητας, οι οποίες πολύ συχνά υποτιμώνται. Η συναισθηματική οικειότητα που νιώθουν δύο άνθρωποι, το να νιώθεις ασφάλεια, να μοιράζεσαι τους φόβους σου, κάτι που ονειρεύεσαι, τις ευάλωτες πλευρές σου, να λες σήμερα νιώθω κουρέλι, σήμερα νιώθω ανεπαρκής. Αυτό είναι ένα πράγμα πολύ, πολύ ακριβό να μπορείς να το μοιράζεσαι με κάποιον. Τα χάδια, οι αγκαλιές, τα φιλιά, το να κοιμάσαι με κάποιον, το να κοιμάσαι μαζί του καλά, το να μην κοιμάσαι μαζί του καλά. Αυτές οι συνδέσεις απελευθερώνουν επίσης οκυτοκίνη, αυτή την ορμόνη του δεσμού, και μειώνουν το στρες. Δεν είναι απαραίτητο να βρεθούν σεξουαλικά δύο άνθρωποι.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Για να συνοψίσουμε την ιστορία του Γιάννη στη φράση «Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ με εκείνον που αγαπάμε». Υπάρχει κανόνας σε αυτή τη συνέβρεση, σε αυτή την συνάντηση? Λέμε πως όχι, δεν υπάρχει κανόνας. Και έπειτα ο κανόνας είναι για να απορρίπτεται και για να συμφιλιώνονται οι άνθρωποι με το γεγονός πως οι κανόνες είναι μια πολύ εγκεφαλική διεργασία, δεν είναι απαραίτητη για όλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, τον Γιάννη που μοιράστηκε την ιστορία του. Δεν είναι εύκολο να μοιράζεται κανείς μια ιστορία, έστω και αν αυτή χωράει μέσα σε μια φράση, έστω και αν το όνομα είναι ψεύτικο ή αληθινό. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ευχές για καλό ξημέρωμα, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
2: Να λες, δεν πειράζει.
3: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Ακούμε μπροστά.
3: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Γι' αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2. Πρώτη προβολή με μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. Ιούνιος 1940. Η Γαλλία παραδόθηκε. Εκείνος όχι. Όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, ο Charles de Gaulle διάλεξε την αντίσταση. Only a madman would continue this fight. Με τους Σιμών Απκαριάν, Σάιμον Ράσελμπιλ, Μπενουά Μαζιμέλ και Ματιέ Κασοβίτς.
1: La France n'a pas capitulé.
0: The Goal, η ώρα της αντίστασης. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου, πρώτη προβολή με μελωδία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Φάνηκε πάλι του θέρους όπως ψεύδεται το φως. Στο ακρογιάλι, με έσφιγγε, με φύλαγε, μου κάνε χαρές. Κάδρα μοντάριστα σε μονοπλάνο. Μέσα στη ζάλη μου τη φίλησα κι εγώ. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γδύθηκε για το μπάνιο. Είδες, λέω, άμα θέλεις πώς βρίσκεις το επέκεινα μαγιό. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γιάννης Τζανετάκης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας κοινή.

0: αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 202 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
8: Η Κάτια γράφει για τις φιλίες μετά τις διακοπές. Κάποιοι από την παρέα, λέει, πέρασαν το τεστ, κάποιοι όχι.
7: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
8: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6965-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
7: Νυχτερινές ιστορίες.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Ακούμε μπροστά.
0: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στοίχη μουσική, Ορέστης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Μελωδία 100.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

που με παράξενο παιδί σκοτεινό. Πέρασαν μέρες χωρίς να σε δω, κι αν σε πεθύμισα δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις.

0: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
1: Θέλει μελωδία.
2: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.